0: πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
1: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
1: Madrid
0: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.

0: track.
1: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου όπου και αν πας. I'm looking for a man and find

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid Radio.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Dame un grr.
3: Un qué?
2: Un grr.
3: Un qué?
2: Dame un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
3: Okay.

0: 107.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise, I swear. I'm there, Betty.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
7: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
8: Δεν θέλω.
6: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
7: Το έχω δοκιμάσει.
8: Δεν θέλω.
7: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
6: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
7: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
6: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
8: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
6: Στους φυλακισμένους.
5: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατά Φρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Καλημέρα, καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε Mad Radio 106,2. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και είναι τόσο ωραία μέρα σήμερα και θα γίνει. Γιατί είσαι εδώ και μας ακούς και θα σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
9: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
10: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Παιδιά, ο Ακύλας μας προκρίθηκε στον τελικό.
6: Μπράβο, Ακύλα.
10: Και εμείς τι κάναμε γι' αυτό? Βρήκαμε 7-1 πράγματα που μας κάνανε να δούμε τον ημιτελικό τελείως αλλιώς. Επίσης, μήπως θέλεις να ζήσεις και εσύ μια exclusive εμπειρία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο Ακύλας εκεί, και να πας στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, να είσαι στην πρώτη σειρά, αλλά και στο backstage.
6: Ναι.
10: Άκου λοιπόν την ερώτηση που έρχεται στο Mad Radio 106,2. Στείλε τη σωστή απάντηση στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται μέσα σε αυτήν την ώρα.
6: Έχουμε και κάτι άλλο. Γιατί τα λιονταράκια περιμένουν από τους πιο άκυρους ανθρώπους να τα χειροκροτήσουν? Θα μας πει η Κάτια.
10: Ναι, γιατί
6: εδώ στα ζώδια έχουμε τα ποσοστά του πόλη που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτησή μας σήμερα είναι: προτιμάς να κάνεις υγιεινή ζωή ή να το ζεις ανεφόρον? Και φυσικά μέσα σε αυτή την ώρα θα ακούσεις και τα healthy tip που θα σου πει η Βρυσίδα, πώς να φας υγιεινά chips.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Έχουμε βάλει το καφεδάκι μας, έχουμε βάλει τη μουσικάρα μας και είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Όσο κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είστε στο Mad Radio 106,2, όπως είπα και πιο πριν. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, θα σου πούμε αυτό που

0: Σου τάξαμε 7 συνένα πράγματα που μας έκαναν να δούμε τελείως διαφορετικά τον ημιτελικό, χάρη στον Ακύλα. Γιατί τον είδαμε, παιδιά. Και ειλικρινά, το ίντερνετ, για να καταλάβετε, έκανε κακό χαμό πριν καν εμφανιστεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι συνέβη όταν προκριθήκαμε.
1: Καλά, χαμός έγινε.
0: Χωρούσαν από κάτω στα σκουφιά που είναι του Ακύλα.
1: Καλά, υπήρχε πιθανότητα να μην προκριθούμε, ρε παιδιά.
0: Όχι,
1: δηλαδή, δεν το έβλεπε με λίγο suspense. Έστω να τον βάζανε τελευταίο να τον προκρίνουν. Ναι. Κατάλαβε. Να τον αφήσουν προ το τέλο, αφού ήταν τόσο σίγουρο, να είχαμε λίγο suspense.
0: Ναι, δεν χρειάστηκε. Ο Κύλας, παιδιά, εμφανίστηκε στην τέταρτη θέση με το τραγούδι Φέρτο. Η σκηνική εμφάνιση πραγματικά θύμιζε να παίζει σε ένα video game. Είχε γραφικά, είχε virtual effect, είχε μια πιο chaotic ενέργεια, chaos.
1: Είχε παρέα.
0: Ναι, βεβαίως, είχε τον Ακύλα Δου, τον μαυροφορεμένο Ακύλα. Επίσης.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το άκουσα στο ραδιόφωνο. Ότι ήμουν στα μάξι και έβαλα το ραδιόφωνο να τον ακούω. Άκουγα live το τέτοιο.
0: Okay, το άλλο πράγμα που μας τράβηξε είναι η Έλενα Παπαρίζου. Γιατί χρησιμοποίησε την ίδια
2: κίνηση. Το είδα αυτό. Αυτό το είδα μετά.
1: Παιδιά, ήταν αναφορά αυτό,
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Προφανώς,
1: για να δείξει ότι βγήκαμε μία φορά πρώτη. Δείτε τώρα πώς βγαίνουμε ξανά πρώτη.
0: Ναι. Και το Twitter το ξέρετε, ήταν έτοιμο για το φέτος. Θα το πάρουμε πριν καν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δηλαδή, αυτό που λες, δεν είχαμε κανένα ακριβώς suspense, γιατί όντως τα πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα μοναδικό event η Eurovision. Έτσι, ξαφνικά όλοι γίνονται μουσικοκριτικοί, γίνονται γεωπολιτικοί αναλυτές, γίνονται γενικά. Είναι όλοι ό,τι ξέρουν. Είναι σαν να είμαστε όλοι κριτική επιτροπή, κατάλαβες. Δεν υπάρχει να τα χωρίσουμε. Mm-hmm. Επίσης, οι μισοί βλέπουν τα τραγούδια και οι άλλοι μισοί το βλέπουν για τα outfits όλο αυτό και το ζούνε. Κάθε χρόνο λοιπόν λέμε ότι ίσως να μην προλάβω να δω φέτος τη Eurovision, ίσως να μην τα καταφέρω. Αλλά κάθε χρόνο, παιδιά, καταλήγουμε να σχολιάζουμε μέχρι τις 2 το βράδυ τι ακριβώς συνέβη. Και υπάρχει πάντα και μία μικρή συμμετοχή που μοιάζει με performance art. Δεν ξέρω αν έχετε βρει ποια είναι αυτή φέτος, αν δεν ξέρω αν έχει ήδη εμφανιστεί. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι οι χώρες που πέρασαν στον τελικό από τον πρώτο ημιτελικό χθες είναι η Ελλάδα.
1: Ελλάδα!
0: Είναι η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία.
1: Α, Κροατία,
0: μ' άρεσε.
1: Αυτό πώς το κάνει το Ισραήλ και κάθε χρόνο περνάει, ρε παιδί μου.
0: Τι να σου πω.
1: Φοβούνται, μην γίνει τίποτα. Ωραία. Θέλω να σου πω, να ξέρεις, σε αυτό το σημείο ένα fun fact, ότι έχουν κάνει και μίνι ταινιάκι για όλη τη διαδικασία με το tour που έκανε ο Ακύλας.
0: Αλήθεια.
1: Μέχρι να φτάσει στον ημιτελικό. Ναι. Και θα παίξει τις επόμενες ημέρες.
0: Stay tuned, λοιπόν, παιδιά, να το δούμε.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Εσύ τι τύπος Eurofon είσαι?
0: Συγγνώμη.
1: Είσαι ο κλασικός τύπος. Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω. Δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ. Και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις, τσίπς, αλάτι. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπά τα τσακίρις, τσίπς, πάπρικα.
0: Έχω πάπρικα.
1: Εσύ είσαι αυτό?
2: Ωραία. South cream.
1: Sour cream. Κι εγώ είμαι sour cream. Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Το Mad και τα Τσακίρις Chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Αν δεν είσαι σίγουρος, ίσως τα ζώδια λοιπόν σε βοηθήσουν. Mad.

0: καταλαβαίνετε, με την ενέργεια που πήραμε χθες από τον Ακύλα, βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι μας το βράδυ και λέμε: παιδιά, δεν γίνεται να χάσουμε τέτοια αστρογράφηση τρελή. Οπότε την κάναμε και είναι η ώρα για τα.
1: Και θα βγούμε πρώτοι. Τίποτα, απλά
2: ήθελα. Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Τι ζώδιο είναι ο Ακύλας? Μπορεί κάποια να το ψάξει για να το αφιερώσουμε, σας παρακαλώ. Αμέ. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα ξεκινήσουμε με τον Κριό. Γιατί άκου, Κριούλη, τι θα γίνει. Σήμερα εσύ, αγάπη μου, θα αλλάξεις γνώμη τόσες πολλές φορές που θα πάθεις ένα refresh τελείως μόνος σου.
3: Ταύρος, θες αλλαγή στη ζωή σου, αλλά δεν αλλάζεις ούτε πιτζάμα.
1: Δίδυμε, θα ξυπνήσεις άλλος άνθρωπος σήμερα και μέχρι το μεσημέρι άλλες τρεις φορές θα αλλάξεις άνθρωπο.
0: Καρκινάκια, θα πετάξετε άχρηστα πράγματα και μετά θα ψάχνετε τον φορτιστή που πετάξατε πριν λίγο.
3: Λέων, θες να κάνεις μια αλλαγή στο look σου και θα περιμένεις χειροκρότημα ακόμα και από τον περιπτερά.
0: Ναι.
1: Παρθένε μου, θα οργανώσεις τόσο καλά τις αλλαγές σου που δεν θα μείνει χρόνος για να τις κάνεις.
0: Ζιγούλη, άκου τώρα τι θα γίνει η βρυσίδα μου. Θα αλλάξεις αποφάσεις πιο γρήγορα και από φίλτρο στο TikTok.
3: Δεν χρησιμοποιώ φίλτρο στο TikTok.
0: Εσύ, οι υπόλοιποι ζυγοί μπορεί να τα χρησιμοποιούν.
3: Σκορπιός, θα εξαφανιστείς μυστηριοειδώς και θα επιστρέψεις, λες και γυρίσεις από reality επιβίωσης. Όχι, Παναγία μου.
1: Το ξώτη μου, θα πεις φεύγω για νέα ζωή και μετά θα κυρώσεις γιατί βαριέσαι να φτιάξεις βαλίτσα.
0: Εγώ, κεράκια, η μεγάλη αλλαγή σας αύριο θα είναι να απαντήσετε αντί για OK.
3: Υδροχός, που είναι και ο Ακύλας λοιπόν, ναι, που το έψαξα. Ναι. Οι αλλαγές που σκέφτεσαι είναι τόσο random που ούτε η Google δεν σε καταλαβαίνει.
1: Γίλα, ρε,
0: μην αλλάξεις τίποτα, Ακύλα. Σε θέλουμε έτσι στον τελικό.
1: Ιχθύ μου, θα αλλάξεις playlist για θετική ενέργεια και θα καταλήξεις να ακούς καψουροτράγουδα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο έχουμε τη βρυσίδα που θα μας πει πώς θα φάμε υγιεινά chips.
0: Για την Eurovision, ναι.

0: πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα. Mad Radio
0: 106,2.
2: I wanna be a spot water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Καλημερούδια, ελπίζω να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας. Αν δεν το έχετε φτιάξει, πρέπει να το φτιάξετε και να βάλετε μέσα μάτσα. Διότι με το μάτσα, ξέρεις, θα έχεις όλα αυτά τα healthy tea που μας λέει κάθε φορά η Βρυσίδα. Σήμερα ελπίζω να μην έχει να κάνει με τσουκνίδες και τέτοια. Κατάλαβες ποια ώρα είναι. Είναι η ώρα για τα...
2: Ναι, και να σου πω κάτι. Ναι. Έχω ένα πολύ ωραίο υγιεινό σνακ για το σπίτι.
1: Με τσουκνίδα.
2: Όχι, όχι. Είναι τσιπς λαχανικών. Είναι πεντανόστιμα.
1: Έλα, είναι... δεν έχει κάτι τέτοιο περίεργο.
2: Άκου, δεν είναι καθόλου περίεργο. Είναι πεντανόστιμα. Θα κόψεις καρότο, ναι, γλυκοπατάτα ή και παντζάρι. Το παντζάρι είναι το πιο νόστιμο. Εγώ δεν τρώω παντζάρι κανονικά. Αλλά σε τσιπς είναι τρομερό. Κάτι βοήθαμε εδώ. Έχει λεπτές φετούλες. Το μαντολίνο βοηθάει. Το απλώνουμε
3: στο ταψί. Είναι ένα μαντολίνο.
2: Όχι, είναι ένα. Αστιάγια, βρε. Είναι ένα εργαλείο. Το απλώνουμε στο ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο, λίγο αλάτι. Και αν θέλουμε πάπρικα και ρίγανη, παιδιά.
3: Πάπρικα, πάπρικα,
2: πάπρικα. Πεθαίνω. Λοιπόν, το ψήνεις στο φούρνο.
3: Και μπορείς να κάνεις και αντιπάκι, φίλε, να το βάλεις πριν.
2: Καλά, περίμενε να πούμε γι' αυτά και μετά το αντιπάκι. Μη βιάζεσαι. Ψήνουμε στο φούρνο στους 150 βαθμούς στον αέρα για 25 με 30 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Και μετά μπορείς να το χρησιμοποιείς με αντιπάκι με γιαούρτι και μυρωδικά.
3: Μελιτζάνα.
2: Όχι, τι μελιτζάνα μου
3: έρχεσαι. Γιαούρτι σόισος, θέλει ρίγανη, αλάτι, λίγο λαδάκι και είναι τέλειο.
2: Ναι, γενικά μου αρέσει και με το γιαούρτι και σκέτο μπορώ να τα φάω. Έτσι τα βουτάω στο γιαούρτι σκέτα.
1: Τώρα, το μπατζάρι.
2: Αντί και τώρα, γιατί να τα προτιμήσεις. Τα τσιπς λαχανικών είναι πολύ ελαφρύ σνακ και από τα κανονικά τσιπς πατάτας. Έχουν λιγότερο λάδι, περισσότερες φυτικές ίνες και κρατάνε τη γεύση χωρίς τύψεις. Ιδανικά για λιγούρες γραφείο ή απλά για κάτι τραγανό το βράδυ. Κατάλαβες. Mm. Δηλαδή, ή θα φας τσακίρις τσιπς ή θα φας και λαχανικά τσιπς που να φτιάξεις σπίτι σου.
3: Να σου πω και να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θέλω αυτά τα λαχανοπατατάκια που λες. Ωραία ακούγονται, αλλά εγώ θέλω αυτά με τα οποία μεγάλωσα. Ειδικά για όταν θέλω να δω ταινία, όταν θέλω να δω την Eurovision. Προτιμώ τα κανονικά πατατάκια.
2: Καλά, και εγώ και αυτό θα προτιμήσω.
3: Και παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι ο μεγάλος διαγωνισμός MAD ξεκινάει με τσακίρις chips. Σε όλες λοιπόν τις παρέες υπάρχουν διάφορες αφορμές για gatherings. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα όμως το gathering είναι για τους Eurofans. Έχουμε τραγούδια, έχουμε παρέα, έχουμε Jaws Points, έχουμε την αγαπημένη σου γεύση τσακίρι chips στο bowl. Αλάτι, ρίγανη, εγώ ήδη μπάρμπι και ξύνη, πάπρικα, ζάω.
4: 107.
5: Πού πας?
4: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
6: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
7: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
8: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
7: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
7: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
10: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
5: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
11: Παιχνίδι Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-25620.
11: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
12: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Η στιγμή σου. Σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
14: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
15: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε?
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.

0: seconds of summer.
1: Hey, it's Megan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107. Place for you.
5: Για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio VMA Backstage Exclusive. Καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage και στο backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ακού κάθε μέρα Mad Radio. Απάντησε στις ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική live εμπειρία. Mad Radio VMA Backstage Exclusive.
6: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
16: Τρελάνε μας!
17: Τρίποντο! Τρίποντο!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Ξεκινά τη μέρα σου
20: με την Κάτια,
19: τη Βρυσίδα,
20: την Καθερίνα.
19: Το νέο πρωινό της Αθήνας
20: κάθε πρωί στις 7
19: στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια σας. Τεντωθείτε βρε λίγο να ανοίξουν οι κλειδώσεις. Ξέρεις που βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι στο Mad Radio 106,2, στην καλύτερότερη σου παρέα, τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα θα ετοιμαστούμε για να πούμε όλα αυτά που συζητιούνται σήμερα. Γιατί ήρθε η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Και θα σας πούμε ότι το TikTok έχει βουήξει με αυτό το trend, το Go, που ουσιαστικά είναι από το τραγούδι των Chemical Brothers. Πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό το πράγμα? Αυτό ξεκίνησε από μια σκηνή χορού στην ταινία Apex. Αυτή η ταινία είναι thriller εντωμεταξύ, αλλά ο χορός που κάνανε ήταν πάρα πολύ random, αν και φαίνεται παράλληλα να είναι και τελείως... Είναι επικός, εντάξει.
3: Μπορείς να
2: είναι...
3: το τραγουδήσεις.
2: Όχι. Πάντως, όλα ξεκίνησαν, παιδιά, από αυτή τη σκηνή, σε αυτή την ταινία. Ωραία. Και από τότε το πήραν αυτό πάρα πολλοί χρήστες και κάνουν recreation, ουσιαστικά τη χορογραφία, αλλά με κινήσεις με πιο αστεία εκδοχή. Mm-hmm. Οπότε το τραγούδι αυτό ξαναμπήκε στα charts χρόνια μετά την κυκλοφορία.
0: Συγγνώμη, λες για το Go. Αυτό.
2: Νομίζω έτσι πάει. Προσπαθώ να το καταλάβω με την ερμηνεία σου.
3: Δεν είπα να το τραγουδήσεις κάτι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται? Πάρα πολλοί celebrities και influencers έχουν ήδη ανεβάσει τις δικές τους εκδοχές και πάρα πολλοί λένε ότι αυτό το πράγμα είναι το πιο chaotic dance trend που υπάρχει τώρα.
3: Εγώ ως celebrity και ως influencer δεν το έχω κάνει.
0: Ακόμα! δεν έχει χρειαστεί.
2: Τι μουσική ακούς εσύ, τι τραγούδια?
3: Εγώ, αγάπη μου, δεν ξέρω αν ψάχνεις εσύ, αν βλέπεις εσύ TikTok trend και ακούς τραγούδια. Εγώ ψάχνω τα πιο top μουσικά κομμάτια πάντως και το Matt πατάει play σε δύο νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια στην Nova και το soundtrack της ημέρας που σου αλλάζει επίπεδο. Οπότε στην θέση 603 τα Mad Vibes φέρνουν τον ήχο του τώρα με current hits, αγαπημένα με tracks τέλος πάντων τελευταίες δεκαετίες, μουσικές ζώνες που κινούνται από dance pop, electro pop μέχρι και R&B, pop rock και γενικά έχει πάρα πολύ pop. Είναι το πιο έτσι νεανικό Mad Vibes. Και στη θέση 604 το Mad Rewind που σε γυρίζει σε hits
0: αυτό,
3: που έγραψαν ιστορία, αυτό θέλω και εγώ, με ελληνικά και διεθνή throwbacks από 80s, 90s, 2000, 2010, official music videos. Γενικά έχει πάρα πολλά charts. Mad Vibes λοιπόν και Mad Rewind τώρα στην Nova. Δύο νέα κανάλια, δύο moods, ατελείωτη μουσική. Σε λίγο, μην πάτε πουθενά, θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε στο Instagram μας και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Προτιμάς υγιεινή ζωή ή να ζεις ανεφορίων?
4: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad

0: Καλημέρα από τα Κίνιο Ρεμίξ, το Αν του Ζαφ. Που λατρεύω αυτό το τραγούδι, είναι τόσο ωραίο. Έτσι θα σε ξυπνήσει με κέφι. Και αν δεν ξυπνήσατε με κέφι, είμαστε εμείς εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε τα κορίτσια του Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη συγκεκριμένα. Και ήρθε η ώρα για το
1: Πολ στο Instagram.
2: Τέλεια, εσύ λοιπόν προτιμάς να κάνεις υγιεινή ζωή ή να το ζεις ανεφορείων?
0: Ανεφορείων.
3: Μάτεψε για μένα.
2: Καλά, δεν χρειάζεται.
0: Εσένα
2: να σε έφτιαξα,
0: σε έβαλα εσένα να είσαι στην υγιεινή ζωή και εμένα ανεφορείων.
2: Να πω λίγο κάτι. Εγώ τελευταία στα Πολ, γιατί είμαι στη μέση και κάνω έτσι συνέχεια τα χεράκια.
3: Γιατί δεν ξέρεις τι θέλεις.
0: Ναι, σε έχω βάλει να κάνεις τον γκάλο. Ας
3: πούμε σήμερα, π.χ. Υπάρχουν μέρες που κάνεις αυτά που σου λέω, τα υγιεινά, τα healthy tip, και υπάρχουν μέρες που δεν κάνεις τίποτα.
2: Δηλαδή είμαι άνθρωπος normal.
3: Όχι.
2: Δηλαδή δεν κάθομαι ρομποτικά να είμαι κάθε
3: Είσαι
2: μέρα.
3: Είσαι άνθρωπος normal.
2: Πώς, γιατί?
3: Τι λέει?
2: Είμαι η πλειοψηφία, αν θέλεις να ξέρεις. Ο κόσμος εκεί έξω βαριέται πάρα πολύ να δημιουργεί μια. Υγιεινή ζωή μόνο.
3: Υγιεινή και ζωή και ρουτίνα δημιουργεί μια ισορροπία και ψυχική υγεία.
2: Βέβαια, τι θα μας έλεγε η Βρυσίνα.
0: Ωραία, αλλά τι έχουν ψηφίσει, παιδιά,
2: όσοι σας ακολουθούν? Εμένα είναι 50-50.
3: Ωραία.
0: Πώς με έκοψε έτσι, ρε παιδιά? Αγενέστατη. Εμένα είναι το 46% υγιεινά, ενώ το 54% ανεφορείων.
3: Εμένα είναι 62% υγιεινά και 38% ανεφορείων.
0: Βλέπεις, Κατερίνα, όμως, εσύ είσαι το 50-50.
3: Που είσαι στη
0: που
3: μέση.
0: Που εδώ πέρα στη μέση. Κυριολεκτικά δεν μπορείς ούτε εσύ ούτε ακολουθήσουν να επιλέξουν. Εγώ κλείνω στο ανεφορείων και τις βρυσίδες κλείνουν στο υγιεινά.
2: Ακριβώς. Εγώ κλείνω γενικά.
0: Ωραία. Κλείσε λοιπόν εσύ, κατέβασε ρολά, Κατερίνα μου. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα πάντως για να σας κρατάμε συντροφιά. Και όπως καταλάβατε, το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι
3: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
0: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λίγο θα σας πούμε.

0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Και τώρα κάτι θυμήθηκα, ρε παιδί μου, ακούγοντας την Dua Lipa μου. Ρε παιδί μου, δεν έχω χώρο να βάλω όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί έμαθα ότι έχει γίνει έτσι κάτι μαγικό. Η Dua Lipa έκανε, λέει, μήνυση, σωστά,
1: ναι.
0: Για 15 εκατομμύρια ευρώ στη Samsung.
1: Για πες το,
2: ακριβώς. Ναι, το έψαξα, παιδιά. Μιας και λοιπόν ακούσαμε Dua Lipa, εμπνευστήκαμε και μπήκαμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 15 εκατομμύρια δολάρια λοιπόν μήνυση στη Samsung. Γιατί η τραγουδίστρια λέει ότι επειδή χρησιμοποίησαν πάνω σε κουτιά τηλεοράσεων χωρίς άδεια το πρόσωπό της, ότι ήταν παράνομη. Η φωτογραφία, βέβαια, αυτή να πούμε
1: δεν
2: ότι ήταν.
1: Ήξερα,
2: από,
1: δηλαδή,
2: όχι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν από μια backstage εμφάνισή της στο Austin City Limits, ναι, το 2024 κιόλας. Σύμφωνα λοιπόν με την μήνυση, ο κόσμος νόμιζε ότι
1: συνεργάστηκε
2: η Dua Lipa, έκανε κάποια επίσημη συνεργασία με τη Samsung. Οπότε υπήρξε αυτή η παρεξήγηση.
0: Ναι, και η Samsung. Και η Samsung, να πω σε αυτό το σημείο, τι απάντησε.
2: Τι απάντησε.
0: Ότι
2: και καλά. Δόθηκε από συνεργάτη.
0: Παιδιά. Δόθηκε από τρίτο. Δεν ξέραν ότι δεν είχε πάρει τα δικαιώματα. Είναι δυνατόν ολόκληρη εταιρεία να μην ξέρει ότι έχει πάρει τα δικαιώματα,
2: αλήθεια,
0: για να χρησιμοποιηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ίδια υποστηρίζει ότι είχε συζητήσει να σταματήσει η χρήση της εικόνας και δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό κινήθηκε κιόλας η γυναίκα σε μήνυση. Προφανώς είπαμε αυτό, ότι η Samsung είπε ότι υπήρχαν, τους διαβεβαίωσε κιόλας ότι υπήρχαν τα δικαιώματα της χρήσης. Και στα social media έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, αν μπορούν να κάνουν, λέγοντας ότι η Dua Lipa έγινε future ακόμα και στις τηλεοράσεις μας. Καταλάβατε. Η υπόθεση πάντως έχει γίνει, ναι, η υπόθεση πάντως αυτή έχει γίνει viral, γιατί συνδυάζει celebrity drama, copyrights και tech giant chaos.
0: Και πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά,
0: πολλά. Δεν γίνεται να βάλουν τις δικές μας τις φάτσες, ρε παιδιά, να πάμε να ζητήσουμε
2: λεφτά.
0: Όχι 15, λιγότερο θα ζητήσω.
2: Το συνειδητοποιείτε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dua Lipa
1: κάνει μήνυση.
2: Ναι, και ότι βρίσκεται στα δικαστήρια πάλι για copyrights. Την προηγούμενη φορά ήταν για, δεν θα πω, για το.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, ωραία, ναι, αλλά εμείς έχουμε κάτι καλύτερο στον κόσμο να δώσουμε. Δεν έχουμε 15 εκατομμύρια, αλλά έχουμε διαγωνισμό που αφορά διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μάλιστα το MAD Backstage Exclusive, σε ένα σημείο που θα βρίσκεσαι ακριβώς στην πρώτη σειρά μπροστά στη σκηνή και έχεις πρόβαση στο Backstage. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Πρέπει να στείλετε την απάντηση, τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνω στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Και θέλω να μου πείτε, ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο Best Duet στα MAD VMA 2020? Είναι το Lokita, Σενιωρίτα ή Δεν Έχω Ιδέα? Θέλω να μου πείτε ποια είναι η σωστή απάντηση και να μου το στείλετε στο Viber 6936-646-656. Το λέω άλλη μια φορά. Το Α είναι το Lokita, Β είναι το Σενιωρίτα και Γ είναι το Δεν Έχω Ιδέα. Μην πάτε πουθενά, τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
5: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
6: Κουλούρι.
5: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
5: Πεντανόστιμο.
7: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
7: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
8: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
7: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
8: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
8: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
7: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
9: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
10: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
11: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
13: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Μίστερ! Φόουν! Mr. Phone!
0: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
1: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
14: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο.

0: Τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
1: Just Handmade. By Bar 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
2: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
3: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
4: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
3: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
4: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
3: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
4: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
3: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-55-8787.
9: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.
10: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
10: Παίζουμε επιτυχίες.
11: Κάθε ώρα.
10: Κάθε μέρα.
11: Μαδρίτιο.
10: Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε. Ξέρω πάντως ότι μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα να μας καλημερίσετε και εμάς με τη σειρά μας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Οπότε καλημέρα να πω στον Γιάννη, στον Μπάμπη, στον Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα, στην άλλη Κωνσταντίνα, στον Κωνσταντίνο, στην Φίλια, στον Ντάφη, στον Παναγιώτη, στην Αγγελική, στην Χάρη. Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες σήμερα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας και είναι η ώρα και η στιγμή να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Το.
13: Mark.gr. Και είμαι σίγουρη πως όλοι χρησιμοποιούν φίλτρα στο Instagram. Οπότε θα σου πω πως να μην φαίνεσαι αγνώρισος με τα φίλτρα. 5 hacks δηλαδή που θα σε σώσουν. Το πιο βασικό hack στα φίλτρα είναι ότι αν δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, σημαίνει ότι το παράκανες. Μην βάζεις τόσο blur που μοιάζει με witness protection πρόγραμμα. Το καλό φίλτρο είναι αυτό που λένε κούκλα βγήκες και όχι ποια είναι αυτή. Αν η μύτη σου έχει εξαφανιστεί.
14: Καλό είναι και το ποια είναι αυτή.
12: Εγώ δεν έχω μύτη για να εξαφανιστεί.
14: Κοπέλα.
12: Εγώ δεν έχω κιόλας μύτη για να εξαφανιστεί. Κατάλαβες το αυτό, δεν βγαίνει.
14: Μιλάμε για φυσιολογικούς ανθρώπους, Κάτια μου. Αν η μύτη εξαφανίστηκε και τα μάτια έγιναν άνιμε χαρακτήρας, κάνε λίγο πίσω. Ο φωτισμός γενικότερα κάνει περισσότερη δουλειά από 17 φίλτρα μαζί. Τα φυσικά χρώματα δείχνουν πιο ωραία από το πορτοκαλί. Μόλις γύρισε από 8 μήνες στον Παλί, δηλαδή. Mm. Μην φαίνεσαι, γιατί τώρα που έχουν ξεκινήσει και ο καλός καιρός, βάζουμε τα φίλτρα που μας μαυρίζουν κιόλας και γινόμαστε ό,τι να είναι. Μην αλλάζεις τελείως το πρόσωπό σου, γιατί μετά το Instagram Meetup γίνεται επεισόδιο Catfish. Αυτό θέλω να προσθέσω εδώ πέρα, ότι είχε χαθεί μία γυναίκα κάπου, δεν θυμάμαι πού, δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή
12: το
14: την είδηση.
12: Το θυμάμαι αυτό.
15: που δεν μπορούσαν να την βρούνε γιατί από τα φίλτρα που χρησιμοποιούσε στις φωτογραφίες της ήταν αγνώριστη.
14: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το skin smoothing θέλει μέτρο, αλλιώς μοιάζει με χαρακτήρα από PS2 game. Πελιστέσον δηλαδή.

0: Το καλύτερο aesthetic είναι να φαίνεσαι upgraded version του εαυτού σου και όχι DLC χαρακτήρας. Και να θυμάσαι, αν ανοίγει η κάμερα μπροστά σε κόσμο και παθαίνει σοκ, το φίλτρο ήταν πολύ δυνατό. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, αν ανοίγεις το κινητό σου και δείχνεις φωτογραφίες και ο κόσμος είναι τύπου αυτό.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: που όταν ρωτάνε, πώς σου φαίνεται, την έχω κάνει μια επεξεργασία και εσύ προσπαθεί να πει.
1: Ξαδέλφη τη.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, γιατί τώρα το καλοκαίρι δεν θέλω να βλέπω αυτό το πορτοκαλί που είπες που το χρησιμοποιούν. Ναι, σας παρακαλώ. Και θέλω λίγο η Ιωάννα να βάλει τις επιτυχίες μας, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθει κάτι Νεκταρίου να μας πει μάλλον για την Εμιλή και τα Παρίσια της και τα τίκετ της.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντε 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά παρέα. Και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις είναι τώρα αυτό το πρωί να ακούσει εμάς, γιατί σίγουρα εμείς θα σε ξυπνήσουμε. Και σίγουρα είναι η ώρα για τα θεάματα.
1: Με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Θέλω να πω και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνει που είπε το θέαματα.
1: Πες το, είναι ωραίο.
0: Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Ωραία, καλά το πες.
2: Τιμή σου, θέλω να σου
1: όχι,
2: πω.
1: Ναι, έχεις πάρει τη θέση σου, γιατί
2: έχεις πάρει τη θέση μου και κάνεις μια πάρα πολύ ωραία
0: σημαντική δουλειά.
1: Εγώ κάνω δεύτερη.
2: Μια πάρα πολύ ωραία πρώτη.
0: Αντικαταστάτρια εννοεί, αντικαταστάτρια.
1: Όχι, ναι. Όχι. Αλλά λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, επειδή μπήκα και διάβασα κάποια άρθρα, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να στείλω συμμετοχή στο Emily in Paris, το οποίο.
2: Δεν πρόλαβε.
0: Όχι, έστειλε,
2: πώς θα αντέξει αυτή η Πριν μια εβδομάδα
0: τη έστειλα το τέτοιο. Τη λέω 18 με κάτι, με 26 τα γυρίσματα. Πάνε εδώ στη συμμετοχή. Τη έστειλα την πρόσκληση, τίποτα.
1: Το ξέχασα, το ξέχασα. Πάντως το casting, ξέρετε ότι αφορά συμμετοχή στη σειρά Emily in Paris με γυρίσματα στην Μύκονο.
0: Μύκονος.
1: Αναζητούνται κυρίως Ελληνίδες για ρόλους που θα παίξουν τις φίλες της Emily.
0: Συγκεκριμένα κουμπάρους ψάχνουν, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί τους.
1: Ναι, δεν θα πάω. Όχι, βασικά παίζει και να πήγαινα απλά και μόνο
0: δεν
1: για να πω ότι ήμουν και εγώ στο Emily in Paris.
0: Ψάχνουν κομπάρσου.
1: Okay, εντάξει, μπορεί να κάνουν τις παλιές τις φίλες από πίσω.
0: Όχι, τίποτα, απλά εκεί να είναι στο χώρο.
1: Okay, okay, okay.
2: Τη είχε προσγειώσει πολύ από το τα όνειρα και ευτυχώς που δεν πήγε να ξέρει τώρα
1: να σου
2: που
1: πω κάτι αυτό.
2: Δεν
1: προσγειώνονται τα όνειρά μου γιατί δεν έστειλα κιόλα.
2: Έτσι.
1: Οπότε τι να πω, στεναχωρηθώ για κάτι που δεν έστειλα. Οι ενδιαφερόμενες λοιπόν πρέπει να συμπληρώσουν ένα δελτίο συμμετοχής από το casting. Μπορείτε να μπείτε να το πατήσετε και θα σας βγάλει απευθείας στην πλατφόρμα. Η νέα σεζόν αυτή φαίνεται ότι περιλαμβάνει σκηνές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Μύκονο. Και ξέρετε την πρωταγωνίστρια Lily Collins που παίζει την Emily Cooper. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την ηθοποιό την είδα στο, νομίζω, Cat Bones πρέπει να λεγόταν, που ήταν μια σειρά με νευρική ανορεξία και με είχε αγγίξει πάρα πάρα πολύ η ερμηνεία της. Τώρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπουμε πόσο ταλαντούχα είναι η συγκεκριμένη ηθοποιός, μιας και μπορεί να κάνει τέτοιους ρόλους.
0: Πολύ γλυκιά μητέρα, έχει
2: να πω λίγο κάτι σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά περίμενε, να τελειώσω από κάτι, γιατί στη σειρά συμμετέχει και η Ελληνίδα ηθοποιός που κάνει την Σοφία, την φίλη της Έμιλη, που τη λένε Μέλια Κρέλινγκ.
0: Είναι αυτό, είναι Ελληνίδα ηθοποιός Μέλια Κρέλινγκ.
1: Ναι,
2: ελληνικότατο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το ξέρετε ότι το Emily in Paris είναι η αγαπημένη σειρά του Μητσοτάκη.
0: Ναι, το ξέρουμε.
2: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο μάλλον ότι ήρθε η Emily in Paris στην Ελλάδα για να κάνει γυρίσματα. Μάλλον έκανε fangirling ο Μητσοτάκης στην Έμιλη. Εντάξει.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ήξερε ότι θα γίνει τα γυρίσματα.
0: Έχει γεννηθεί στην Γενέβη. Είναι πόλη στην Ελβετία. Η Εμίλια.
1: Μέλια.
0: Η Εμέλια.
1: Μέλια.
0: Η Μέλια.
1: Εδώ πέρα πάντως λέει ότι είναι Greek American actress.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο Μητσοτάκης λες να είπε στην Εμιλία. Δεν στην Εμιλία, λέω. Μπερδέτσικα.
1: Μέλια.
0: Την Collins, έλα να κάνει τη Μύκονο.
1: Όχι, θα είπε αυτή. Έρχομαι να κάνω στη Μύκονο γυρίσματα. Θα είπε ο Μητσοτάκης, θα τη βλέπω αυτή τη σειρά και έτσι ξεκίνησε ο ντόρος.
2: Τέλεια. Okay. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ντράκουλα για να θυμηθούμε λίγο το γένος της Κάτιας και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για το πώς να κάνεις το πρόσωπό σου να μοιάζει πιο ξεκούραστο.

0: beauty and fashion tips.
1: Σωστά καταλάβατε. Είναι
2: έχω
1: η ώρα,
2: προσγειωθεί.
1: Παιδιά. Έχει προσγειωθεί και είναι η ώρα που η Κατερίνα θα μας πει πώς μπορούμε να μοιάζουμε πιο ξεκούραστοι αν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά, αν έχουμε να πάμε σε κάποια δουλειά και δεν πρέπει να είμαστε με τον μαύρο τον κύκλο. Κατερίνα, εσύ κοιτάλη δική σου.
2: Μόνη της λέει πράγματα, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω για τον κύκλο. Εγώ θα μιλήσω για το δέρμα, πώς θα μοιάζει.
1: Για να λάμπει.
2: Ναι, αυτό. Γιατί ο κύκλος είναι αλλού, σε άλλο πράγμα,
1: παιδί,
2: άλλο κεφάλαιο.
1: Να μην επικεντρώνεται ο άλλος ότι έχει έναν μαύρο κύκλο και σε βλέπει.
2: Μπράβο, θα βλέπει ξεκούραστο το δέρμα σου και δεν θα βλέπει τον κύκλο.
1: Το
2: θα πάει κατευθείαν εκεί. Οπότε, Peach Blush. Αυτό λοιπόν, το χρώμα το Peach, κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο ξεκούραστο από το έντονο ρουζ σε φυσικό φως. Και ξέρεις πόσο αλλιώς θα έχεις ξεκούραστο δέρμα.
3: Φως.
2: Ε?
3: Φως.
2: Λοιπόν,
1: με ύπνο.
2: Όταν θα κοιμάσαι. Μπράβο, με ύπνο σίγουρα. Αλλά όταν θα κοιμάσαι, η μαξιλαροθήκη σου, αν είναι σατέν, θα έχεις λιγότερα σημάδια στο πρόσωπο, λιγότερες ρητίδες, πιο ξεκούραστη επιδερμίδα και λιγότερο φρίζ στα μαλλιά σου.
4: Σα την έντασε στα μαξιλάρια. Φεύγουν συνέχεια από το μαξιλάρι. Έχω τέτοιες με μαξιλαροθήκες.
1: Και τσουλάω.
4: Πέρα από τσουλάω, μου φεύγει από το μαξιλάρι. Φίλε, ξυπνάω το πρωί με μισό μαξιλάρι να έχει μαξιλαροθήκη.
2: Αυτό δεν κάνει σημάδια.
1: Εμένα μπαίνει στη θήκη, οπότε δεν φεύγει το μαξιλάρι, αλλά εγώ βρίσκομαι ξαφνικά λες και έχω κάνει σκι σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί έχω και σατέν.
4: Φεντόνι και μαξιλαροθήκη. Ναι, ωραία.
2: Να σας πω και φάσιον το πέτσι, γιατί τρελάθηκε και το αφεντικό σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ένα απλό outfit θα σας πω πώς μπορείτε να το απογειώσετε πάρα πολύ εύκολα. Με μεγάλα και σωστά αξεσουάρ. Μεγάλα γυαλιά, μία μεγάλη έτσι ενδιαφέρον και ιδιαίτερη τσάντα, ένα statement σκουλαρίκι και δεν χρειάζεται και καλά να έχεις έτσι πιο ιδιαίτερα ρούχα. Με ένα αξεσουάρ μπορείς να κάνεις upgraded όλο το outfit.
1: Και εδώ θέλω να φέρω παράδειγμα αυτή την κυρία που πραγματικά πρέπει να της δώσουμε τον ήχο, της ανήκει δικαιωματικά.
4: Ποια λέει?
1: Αυτή την κυρία, την μεγάλη, είναι μεγάλη κυρία που κάνει αυτό το When I get to Spain.
2: Είναι Gen Z, δεν επικοινωνούμε.
4: Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, εσύ συνέχεια τραγουδά. Λοιπόν, σα θέλω όμω όλου συντονισμένου εδώ σε αυτό, όχι τη μεγάλη κυρία, σε μένα, εδώ σε μένα. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι Το Μάντισε. Που σα δίνουμε εμεί ένα γρίφο και εσεί ψάχνετε να βρείτε την απάντησή του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμεί θα σα πάρουμε τηλέφωνο και θα μα πείτε την απάντηση στον αέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Και παιδιά, σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και θα έχει πολύ ωραίο καιρό αυτή την εβδομάδα. Θα θυμίζει καλοκαίρι. Και ξέρεις τι σημαίνει να ζεις το καλύτερο summer in Greece? Σημαίνει να είσαι 17 Ιουνίου εκεί που θα σου πω στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Και εμείς θα είμαστε.
0: Στο Taik Vodo. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Και γενικά, εγώ παιδιά είμαι κάθε χρόνο εκεί, να σας πω την αλήθεια. Δεν αφήνω τέτοιο event. Εσύ το αφήσεις, κλείσε το εισιτήριό σου στο ma.gr τώρα αμέσως για να είσαι και εκεί να περάσεις καταπληκτικά.
2: Ωραία, όσο είσαι περισσότερο
3: 100 λεπτά.
4: Πού πας?
5: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
8: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
9: Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 25620.
9: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου? Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget, Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
12: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
13: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
12: Και πιο αγκαλιαστά.
13: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
12: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
15: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
1: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
17: Πού με πας?
16: Στο νέο σου στέκι. Πεζόγυρος.
18: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες. Χειροποίητο το μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 26410-55-261.
16: Φτάσατε στον προορισμό σας.
18: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
17: Στην Electronet Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Electronet Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Electronet Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
21: Λακάκια ήδη γίνεις.
22: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the
1: competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε στροφιά καθώς πας στη δουλειά σου. Ή μάλλον μας ακούς στο σπίτι σου και πίνεις τον καφέ σου. Καλά κάνεις, γιατί και εμείς καφέ πίνουμε. Εδώ παρέα είμαστε όλοι μαζί. Δεν μας ακούει κανείς, παιδί μου. Εμείς κι εσείς είμαστε. Τίποτα, κανείς άλλος.
1: Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για το juicy conversation που θα κάνουμε. Το οποίο ουσιαστικά τι είναι? Αν σου αρέσει κάποιος, αλλά είναι ήδη σε σχέση, είναι αθώο, είναι ένα self-control test, δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, ok και αθώο ότι εντάξει, απλά μου αρέσει αυτός λίγο και έτσι να φλερτάρουμε και ή πρέπει να δεις κατά πόσο από τη στιγμή που όντως σου αρέσει κάποιος και είσαι σε σχέση μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου.
2: Κοίτα, για μένα θα πω εδώ ότι δεν είναι καθόλου αθώο να πας σε ξένα χωράφια και να μπλεκτείς. Δηλαδή, αν γνωρίζεις ότι είναι σε σχέση κάποιος, τύπου απλά γύρνα το κεφάλι σου και φύγε. Δεν χρειάζεται ούτε να απλά να φλερτάρεις, ούτε μπορεί να τον φαντάζεσαι μόνο σου στο σπίτι σου, μια χαρά είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Αλλά το να μπεις τώρα και να μπλεχτείς σε μια κατάσταση που δεν θα κερδίσει κανείς και κάποιος θα πονέσει, ένας από όλους τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται σε τέτοια τρίγωνα.
1: Μπορεί και δύο.
2: Μπορεί και οι τρεις. Θα πληγωθεί. Βγάλε τον εαυτό σου από αυτή την τοξικίλα, γιατί το κάρμα is a bitch και θα σου επιστρέψει πίσω.
0: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι για σένα. Πώς είναι σε σχέση, σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να σου προσφέρει αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπότε, ναι, να φύγει και εγώ.
2: Θέλει self-control test εκεί πέρα. Ακριβώς. Αυτό το δεύτερο είναι. Είναι
0: self-control.
2: Okay.
0: Αν είναι για σένα, θα ήταν ελεύθερος και θα ήταν για σένα.
1: Λοιπόν, αυτό. Ακούστε τώρα, βέβαια, τη διαβάζω. Εγώ εδώ πέρα, μας έχουν στείλει μήνυμα που μας λένε ότι ουσιαστικά αυτό που θα το πω, επειδή είναι μεγάλο το μήνυμα, αυτό θα σας πω ότι έχω καταλάβει. Λέει ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που κάποιος είναι στο περιβάλλον σου, έχεις κάθε δικαίωμα εσύ να κάνεις την προσπάθειά σου με ευγένεια και σεβασμό, να εκφράσεις δηλαδή το ότι έλκεσαι ερωτικά από αυτόν τον άνθρωπο, και είναι στο δικό του χέρι να αποφασίσει. Γιατί δεν μπορείς, λέει ουσιαστικά, να στερήσεις από κάποιον το δικαίωμα της επιλογής.
0: Να το ξέρει. Ναι, μα η επιλογή του είναι η κοπέλα του.
2: Παιδιά, άλλο να το εκφράσεις και άλλο να πας και να τρίβεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν λέει αυτό.
2: Είναι δύο
1: όχι. Ούτε εμείς είπαμε αυτό.
2: Ναι. Άμα πας και πεις, ξέρεις τι μου αρέσεις, και εκεί σου πει ο άλλος, να σε καλά, ευχαριστώ, έχω κοπέλα, εκεί σταματάει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γυρνάς, πας σπίτι, κάθεσαι, το φαντάζεσαι, ναι, ονειρεύεσαι, κάνεις manifest, να καταστρέψεις τη ζωή κάποιου άλλου.
0: Καταλήγουμε self-control test.
1: Ναι, 3-3. Ναι. Μπράβο μας, παιδιά.
2: Ωραία, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα. Ταρό, γιατί θα έρθει και η Madame Ζαΐρα, μου με πήρε τηλέφωνο, θα αργήσει λίγο αλλά θα έρθει. Και hot θεάματα.
3: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τις πες 2000.

0: 2026.
1: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
2: Στο Big Well Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground.
1: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
2: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
1: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
2: Big Well Festival για όλη την οικογένεια.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
3: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
2: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
3: Και το κρασί πού κολλάει?
2: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
4: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
5: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
4: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
9: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
8: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
9: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
8: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
9: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
10: Welcome Stores Τσαράκης. Πάμε γιάλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Τσαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
10: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
12: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις, ποτέ. Γιατί στα Boss Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Boss Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
11: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
13: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
14: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
15: Το βρήκατε.
14: Το βρήκατε.
15: NS95 Cafe Bar.
14: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Φαντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
3: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
4: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο.

0: Άλλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
1: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
2: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254, ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
3: Έλενα, για το Πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
4: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
3: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα, με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
4: Τέλεια! Και οι προσφορές?
3: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
4: Και για το πρόσωπο?
3: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
4: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 305 121.
3: Υποδέξω το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ?
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
2: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
2: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
0: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
9: Κάθε ώρα,
8: κάθε μέρα.
9: Μαδρίτιο,
8: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούτε και εμάς την πιο ευχάριστη παρέα για τα πρωινά σας. Όμως τώρα, παιδιά, είναι η ώρα και η στιγμή να ανοίξουμε το Ευαγγέλιό μας, το...
9: mart.gr.
4: Τέλεια. Και θέλω να σου πω, δεν λες εύκολα σ' αγαπώ. Τότε ανήκει σε αυτά τα τέσσερα ζώδια. Κάποια ζώδια λοιπόν δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούνε τη λέξη σ' αγαπώ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Αλλά ναι.
10: Θα καταλάβεις τώρα.
4: Ακόμα και όταν νιώθουν, ακόμα και όταν το νιώθουν.

0: είναι βαθιά, δεν το εκφράζουν ναι. και δεν το λένε.
1: Ναι, και θα μάθεις τώρα το είναι... γιατί δυσκολεύονται αυτά τα ζώδια.
2: Σίγουρα και ο σύντροφός μου που είναι υδροχός, θα είναι σίγουρα μέσα.
1: Έχει, έχει υδροχό.
2: Ωραία, για πες.
0: Ο υδροχός πρώτος και καλύτερος δείχνει αγάπη με πράξεις και όχι με πολλές ρομαντικές εκδηλώσεις και λέξεις. Mm. Οι σκορπιοί φοβούνται να δείξουν ευάλωτοι και ανοίγονται μόνο όταν νιώσουν απόλυτη ασφάλεια. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί εγώ έχω οροσκόπο σκορπιό, να ξέρεις.
2: Άλλο οροσκόπο, άλλο ζώδιο.
0: Άλλο. Άλλο είναι ζώδιο. Για το ζώδιο τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Οροσκόπος ναι. είναι λίγο στο χαρακτήρα μετά τα 30, αλλά δεν είναι. Είναι χαρακτήρα σου.
0: 33 είμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως τι είναι το ζώδιο σου.
0: Τώρα, είστε,
2: τώρα βγαίνει ο σκορπιός.
0: Να, κοίτα τι λέει όμως. Οι Παρθένοι λοιπόν σκέφτονται τα πάντα υπερβολικά πριν εκφράσουν συναίσθημα.
2: Σκέφτεσαι.
0: Πάρα πολύ. Ορίστε, έχω κάψει φλάτζα, να ξέρεις, από χθες. Δεν έχω σταματήσει. Πρέπει να κάνω αλλαγή σε εργοστασιακή.
2: Δεν ξέρω αν βγαίνει μια shopping therapy, μου φαίνεται.
0: Οι δίδυμοι μπορεί να νιώθουν πολλά, αλλά δυσκολεύονται να δεθούν ολοκληρωτικά. Mm. Αυτά λοιπόν τα ζώδια προτιμούν να δείχνουν την αγάπη τους με κινήσεις παρά με λόγια. Το σ' αγαπώ για εκείνους δεν λέγεται έτσι εύκολα. Είναι μια σοβαρή υπόθεση.
1: Να σας πω κάτι όμως που λέγεται εύκολα.
2: Τι.
1: Κάποιες φορές, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να. Βασικά, όχι, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να λέγεται. Μπορείς να το δείξεις με πράξεις, όπως τώρα που η Ελένη και η Χρύσα θέλουν να αφιερώσουν ένα από τα πάρα πολύ όμορφα κομμάτια που παίζει ο σταθμός μας, το Mad Radio 106,2, στην πιο γλυκιά έγκυο του κόσμου. Oh. Οπότε θα τις αφιερώσουμε ένα από τα επόμενα κομμάτια, όλο δικό σου.
2: Ωραία.
1: Και Βρυσίδα.
2: Αμέσως τώρα λοιπόν το 12 του 12 και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy που έχουμε την απορία σήμερα. Κάθε άνθρωπος έχει έναν τύπο που τον ελκύει ή τελικά αυτό είναι μύθος και απλά αλλάζουμε με τον καιρό. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2 και είσαι με τα κορίτσια στην πόλη εδώ παρέα μαζί μας.
1: Yes, indeed.
0: Yes, indeed. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για το
2: Group Therapy.
1: Και παιδιά, θέλουμε να σας πούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν τύπο που τον ελκύει, ή μήπως αυτό εν τέλει είναι μύθος και αλλάζουμε με τον καιρό. Εγώ ξεκίνησα να λέω και στο live που κάναμε στο TikTok για αυτό το θέμα και τελείω το συζητήσαμε με τα παιδιά και στο δικό σου. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι θεωρώ πως αλλάζουμε, πως οριμάζουμε και αλλάζουν και οι προσδοκίες μας, τα θέλω μας. Δηλαδή, άλλα πράγματα θέλαμε στα 16, άλλα στα 20, άλλα στα 25 και άλλα στα 30.
0: Αλλά μάλλον τον τύπο εννοούμε λογικά και ίσως ότι σ' αρέσουν οι ξανθοί, σ' αρέσουν οι μελαχρινοί.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά αυτό είναι πολύ πιο. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή,
0: βέβαια, πάντα μελαχρινή μάλιστα δηλαδή.
1: Ναι, όμως. Αλλά κάπως αν βρει τον ξανθό που σε πληρεί, δεν θα πει α, είναι μελαχρινό γαμό.
0: Το... Είναι ξανθός.
1: Ναι, αυτό δεν θα πει είναι ξανθός γαμό.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν θα κοιτάξω καθόλου τον ξανθό.
1: Θα πω ότι για
0: δεν
1: εμένα.
0: Δεν θα φτάσω σημείο να δω άμα με πληρεί τι προσδοκίε.
1: Εγώ, εμένα αυτό που με νοιάζει να
0: πω. Εγώ του ξανθού του
1: έλαντε. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι αυτό που είναι σημαντικό για εμένα είναι οι αξίες του άλλου. Δηλαδή θέλω να έχει σωστές αξίες για να μπορώ να τον εμπιστευτώ. Με νοιάζει πάρα πολύ.
0: Η Κατερίνα να μου πει πώς
1: φοβάμαι, τρέμω. Και να έχουμε κοινά χόμπι, κοινέ δραστηριότητε.
0: Και θες μου, Κατερίνα μου, λίγο.
3: Εγώ, να ξέρετε, παιδιά, όταν θέλω κάτι πάρα πολύ, το κάνω manifest.
0: Ναι.
3: Και συνήθως το manifest που κάνω βγαίνει.
0: Ωραία.
3: Για έναν μαγικό τρόπο. Απλά τι γίνεται.
0: Έχει γράψει λάθος manifest.
3: Καμιά φορά. Στα manifest που κάνεις πρέπει να προσέχεις.
0: Τι εύχεσαι.
3: Τι εύχεσαι. Ναι. Γιατί αυτό που εύχεσαι μπορεί να συμβεί και να μην είσαι προετοιμασμένος για όλα αυτά που κουβαλάει αυτό που ευχήθηκες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Οπότε αυτό. Πρέπει να κάνω καλύτερα manifest, εγώ θα πω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω αυτό που μας έστειλε η Βίκη Βρυσίδα πριν μας πεις εσύ για σένα. Λέει, μεγαλώνοντας, οι εμπειρίες, οι πληγές, η ωριμότητα αλλά και οι ανάγκες μας μπορούν να αλλάξουν το τι θεωρούμε σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες βασικές αξίες δύσκολα αλλάζουν. Για παράδειγμα, για εμένα οι αξίες, ο σεβασμός, ο χαρακτήρας είναι σημαντικά. Οπότε δεν μπορώ να δεθώ ουσιαστικά με κάποιον που δεν τα έχει, όσο και αν μπορεί να με ελκύει στα υπόλοιπα πράγματα.
0: Συμφωνώ με τη Βίκη.
1: Ναι, και εδώ πέρα συμφωνείς και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που μου στέλνουν τώρα στο TikTok, γιατί όλοι λένε ότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Δεν έχει σημασία, λέει εδώ πέρα ένας, αν είναι ξανθό ή μελαχρινό το μαλλί. Σημασία έχει το να μπορείτε να συνεννοηθείτε.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέει, αυτό που σου είπα. Μένα μου αρέσουν οι μελαχρινοί, πάντα θα κοιτάξω μελαχρινό και από εκεί στην πορεία θα ψάξω να δω αν με ελκύει και αν μου αρέσει αυτό που
3: εμένα
0: έχει.
3: Εμένα μου αρέσουν καλλιτέχνες, πάντα θα κοιτάω καλλιτέχνες.
0: Εντάξει, μείνε τότε για πάντα έτσι.
3: Φτωχιά.
0: Φτωχιά.
3: Αλλά είμαι γεμάτη στην τέχνη και στα αισθήματα, αν θέλεις να ξέρεις. Λοιπόν,
1: μα και η Κατερίνα καλλιτέχνης είναι, δεν είναι φτωχιά.
3: Ναι, ναι. Από αυτό είναι. Φυσικό μου λογαριασμό.
0: Είναι από αυτό η Κατερίνα, πίστεψέ με.
3: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι χρήματα έχω μέσα στον τροπολογικό μου λογαριασμό, έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα τώρα που θα έρθει και θα σου απαντήσει με μία κάρτα ταρό.
1: Ένα ευρώ.
3: Ωραία. Μείον ένα ευρώ. Οπότε στείλε μας το Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και η Μαντάμ Ζαΐρα να προσγειωθεί για να σου πει το μέλλον σου.

0: Καλημέρα από Μάντρα 106,2. Είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Καθώς πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις από το να ακούς
1: τίποτα καλύτερο.
0: Τα κορίτσια στην πόλη.
1: Για ναι, κατά λάθος έχεις βάλει άλλο σταθμό. Εντάξει, θα σε συγχωρέσουμε.
0: Αλλά η σημασία έχει ότι είσαι εδώ και μας ακούς τώρα.
1: Ναι,
0: κατά λάθος μπορεί να γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μακρηγορώ, γιατί είναι η αγαπημένη μου ώρα. Γιατί ένα πράγμα που θα σας πω και ένα πράγμα που κάνει καλά η Κάτια είναι να μετατρέπεται σε Μαντάμ Ζαΐρα και να λέει κάρτες ταρό. Ένα πράγμα. Τι συγγνώμη,
2: ένα
0: τι θέλεις.
2: Από τα πράγματα που κάνει καλά η Κάτια.
0: Ναι, είναι τα. Είναι να λέει τα ταρό.
2: Ταρό. Σωστά, ρε, δεν θα το κάνει Κάτια, θα το κάνει η Μαντάμ Ζαΐρα. Ήρθα, είμαι εδώ κοντά σας, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα και είμαι έτοιμη να τραβήξω μια κάρτα ταρό σε έναν τυχερό ακροατή που θα βγει στην γραμμή μαζί μας. Για να δούμε μήπως είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Yeah.
2: Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
2: Γεια σου, Ειρήνη. Ειρήνη, έχεις μήπως κάποια ερώτηση να κάνεις στην Μαντάμ Ζαΐρα?
3: Λοιπόν, Μαντάμ Ζαΐρα μου, για πες μου, τι μου επιφυλάσσει το μέλλον?
2: Θέλεις να κάνεις μήπως κάποια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για να σε βοηθήσω περισσότερο? Εγώ μπορώ να σου πω ότι σου επιφυλάζει το μέλλον σου, αλλά μπορεί να θέλεις κάτι πιο συγκεκριμένο.
3: Οικονομικά.
2: Οικονομικά, λοιπόν, να ξέρεις ότι σου έχει έρθει η κάρτα The World, δηλαδή
1: The
2: ο
1: world.
2: Κόσμος.
1: Συγγνώμη, οποίο... να διακόψω λίγο. Όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς που βγαίνει για τα ταρό ρωτάει για τα οικονομικά
0: ναι,
1: του.
0: Γιατί, ναι, γιατί είναι κατά...
1: Φανταστείτε σε τι κατάσταση μας έχουν φτάσει.
2: Όλοι μας ρωτάνε για τα οικονομικά, γιατί αυτά πάνε κατά διαόλου.
0: Κάποτε τα ταρό τα ρωτούσαμε για
1: ποιο είναι σημαντικά οικονομικά. Πότε θα παντρευτούμε.
2: Τώρα, ναι, που έλεγε το μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Ναι, για πάντων, επειδή λοιπόν σου έχει τύχει The World, σου έχει τύχει ο κόσμος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα. Θα κάνεις εσύ κάποιο άνοιγμα, κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, θα σκέφτεσαι να αλλάξεις κάποιον τομέα, έχεις πιάσει σε κάτι καινούριο, πάντως υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε κάτι καλό.
3: Άντε να δούμε, αμάν και πότε.
0: Άρα θα έχεις άνοιγμα.
3: Ορίστε.
0: Θα έχεις άνοιγμα.
1: Μήπως έχεις επενδύσει κάπου και θα έχεις αυτό το άνοιγμα?
3: Όχι ακόμα.
1: Μήπως πρέπει να επενδύσεις όμως κάπου για να έχεις αυτό το άνοιγμα?
3: Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά.
2: Αυτό να σκεφτείς, γιατί τα οικονομικά σου φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν να ανθούν.
0: Τέλεια.
2: Ανθίζουν σιγά
0: αγάπη μου. Άνθησε.
2: Οπότε άνθησε και εσύ μαζί τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας κάλεσες.
3: Ευχαριστώ και εγώ, κορίτσια.
2: Φιλιά και πολλά. Φιλιά, φιλιά, γεια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός λοιπόν που μας έστειλε μήνυμα για να βγεις στον αέρα, δεν πειράζει. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ακριβώς ώρα να μου είσαι συντονισμένος, να προλάβεις να βγεις πρώτος.
1: Ωραία. Μείνε μαζί μας όμως, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε για τα Temu Fail. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Affiliate της Taylor Swift να χορέψουμε.
0: Opa, light.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
8: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
9: Παιχνίδια Αντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-25620.
9: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
10: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική. Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
11: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
12: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
11: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
12: Για τις τιμές και τις προσφορές.
11: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
12: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις.
0: επιχείρησης. Τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
1: Τηλέφωνο 26450-26062.
0: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
13: Πρόφι. Εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
15: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
16: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
17: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5, Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
16: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
19: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
20: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
19: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
20: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
19: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
20: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
19: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
21: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
22: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
23: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
17: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
21: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
23: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
17: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
23: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Σέντερ.
24: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
25: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
27: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
28: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρο Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
2: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. The Hits. Roxanne, Roxanne. This is fame, not it's just me and your gold. The Hit Makers.
1: Arizona's Ervis.
2: Future.
3: What's going on, man? This is Drizzy Drake.
4: I'm Blackberry.
0: And the Hit Radio. Mad Radio 107 plays for you.
5: Κόσμος που παίρνει και ρούχα. Και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα άμα δεν το προσέχεις το τέμι.
6: Όχι μόνο ρούχα, γενικά πολύ πράγμα.
5: Ναι. Λοιπόν, παρήγγειλαν oversize hoodie, λέει, και τους ήρθε κάτι που χωράει μόνο στο τηλεκοντρόλ. Θα πήρανε μάλλον, θα το είδανε σε φωτογραφία και θα είπαν, α, τι ωραίο hoodie. Αλλά δεν θα είδανε το size του.
6: Παιδιά,
5: σε τι έρχεται. Ήταν hoodie
6: φορές,
5: για το τηλεκοντρόλ.
6: Έχει κάποιες φορές για τα σκυλιά, π.χ. και δεν δείχνει ότι είναι για σκυλιά. Το έχω πάθει και εγώ.
5: Οπότε το παίρνεις.
6: Ναι, αλλά ευτυχώς το πήρα και το βάλω παλού. Εντάξει, δεν πήγε
7: καλά. Έχει σκύλο, ευτυχώς.
5: Ζήτησαν λάμπα δωματίου και τους έστειλαν κάτι που κάνει λιγότερο φως και από σπίρτο. Εντάξει. Okay. Okay,
6: ήταν λάμπα, αλλά δεν φώτιζε.
5: Ναι. Παρήγγειλαν αθλητικά και τους ήρθε παπούτσι που μάλλον είναι για action figure.
6: Πάρα πολύ μικρό δείγματάκι.
5: Είναι...
6: πάλι παιδικό θα ήταν αυτό.
5: Αυτό το μικρό που μου δείχνεις είναι για την τοσοδούλα. Δεν είναι, γιατί μου έδειξες αυτό και λέω τι τους ήρθε.
6: Εντάξει, για action figure όντως θα πρέπει να είναι τόσο. Ναι. Αλλά αυτούς είναι τρόπος του λέγει, όπως τα έχουμε γράψει. Είναι λίγα παιδικό νούμερο.
5: Ωραία. Παρήγγειλαν elegant dress, αυτό το έχει πάθει και η Βρυσίδα Ανδριώτου, σας το λέω. Και τους ήρθε ύφασμα που έχει αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν είναι το τούλι για το γάμο.
6: Όχι,
5: ή αν είναι το τούλι που θα βάλει
6: στις
5: απόκριες.
6: Αυτό ή αν είναι το τούλι από τα κουφέτα που κάπως πήραν όλα τα κουφέτα και τα ράψανε
7: μετά. Κόκκινο και είχε τούλι κόκκινο, πολύ ωραία φωτογραφία. Και ήταν το τούλι, λες, αυτό το που γυαλίζει λίγο τις απόκριες. Παραδείγμα μου,
5: απαραδείγμα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ζήτησαν θήκη κινητού και τους έστειλαν κάτι που ταιριάζει μόνο σε Nokia μύθο. Αυτό το 3310, ναι. Κατάλαβες. παρήγγειλαν σε Orange Box και τους ήρθε κάτι που χωράει ίσα ένα post-it μέσα. Κατάλαβες.
6: Ναι,
5: οπότε
6: ναι.
5: Άστο, ξέχνα το τόσο.
7: Διακοσμητικό ήταν.
5: Ζήτησαν χαλί και τους ήρθε κάτι που μοιάζει με χαρτοπετσέτα. Αυτό το έχω πάθει εγώ, παιδιά, γιατί ακούστε τι έπαθα. Να σας πω τι έπαθα. Είδα χαλί. Εντάξει,
7: στην κουζίνα, κάτι τέτοιο.
5: Δεν είχε όμως sizes και τέτοια. Και στις φωτογραφίες κάποιος που είχε σχολιάσει έδειξε ότι παρέλαβε το χαλί.
6: Ναι.
5: Εντάξει.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά έδειξε. Παιδιά, ήταν τέτοιο. Ήταν για το pout. Για το
7: mouse
6: pad. Αυτό είναι.
5: Όχι, δεν είναι αυτό που έχω. Δεν είναι τόσο ήδη.
6: Εγώ πάντως έχω πάρει χαλιά από εκεί. Και έχω πάρει 4 χαλιά από εκεί. Ωραία. 5 χαλιά.
5: Κανονικά.
6: Ναι, και είναι πολύ ωραία.
7: Θα ήταν χαλί κανονικό. Έχω πάρει και εγώ χαλί από το τέμα.
6: Και είναι πολύ ωραία τα δικά μου.
5: Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα να προσέχετε, δεν θα τα πούμε όλα, αλλά γενικότερα να προσέχετε τι παραγγέλνετε από αυτά τα τέμου με μουσέιν με την. Γιατί δεν είναι, παιδιά, για να επενδύσετε πολλά λεφτά εκεί πέρα και να κάνετε μεγάλα καλάθια. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει. Ισχύει. Αυτό το μέλλον.
6: Ισχύει.
5: Αυτά.
6: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς γελάσατε με αυτά που ακούσατε, αλλά πρέπει όντως να ακούσετε και το τι έχουμε να σας πούμε στα καπάκια. Σας δίνω ένα κλου έτσι για να υπάρχει. Έχει σχέση με φαγητά.

0: Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Θα πω 4 καλημέρες εγώ, μπας και πιάσω μία.
1: Και με πω για ύπνο.
0: Γιατί. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Τίποτα, απλά τίποτα.
0: Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη και τελείωσαν τα ψέματα. Δεν έμεινε πολύ ακόμα. Γι' αυτό σε θέλω ακόμα λίγο εδώ συντονισμένο μαζί μας. Και μετά πήγαινε και εσύ να κοιμηθείς, θα το χρειαστείς. Γιατί λοιπόν, τώρα θα κάψουμε σοβαρά εγκεφαλικά κύτταρα. Πάμε.
2: Λοιπόν, ακούστε. Οι μπανάνες είναι μούρα. Οι φράουλες π.χ. δεν είναι μούρα. Γιατί όμως αυτό? Γιατί έχουν μαλακή σάρκα. Τα μούρα ουσιαστικά δεν μιλάμε για απλά μούρα. Μιλάμε για την ορολογία, τα βοτανικά μούρα. Τα οποία τι είναι, ουσιαστικά είναι από έναν. Πώς το λέμε,
0: καρπό, ανθό.
2: Από έναν ανθό έχουν μαλακό περίβλημα και τα σποράκια είναι μέσα. Στις φράουλες που τα σποράκια είναι έξω δεν είναι μούρα. Mm-hmm. Δεύτερο fun fact. Ναι. Το μέλι δεν χαλάει ποτέ.
0: Αυτό ισχύει, επιβεβαιώνω.
2: Τρίτο. Οι πατάτες και οι ντομάτες είναι συγγενείς.
0: Ναι.
2: Κοντινοί συγγενείς, έτσι.
0: Ναι.
2: Το καλαμπόκι είναι ταυτόχρονα σπόρος, φαγητό και popcorn.
0: Τέλειο.
2: Κρίση,
0: ναι, το ξέρω.
2: Αυτό, έτσι. Επίσης, το φυστικό βούτυρο είναι τεχνικά πάστα, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι το χρησιμοποιούμε στα πάντα. Δηλαδή σε αλμυρά, σε γλυκά, στα πάντα, στα πάντα, στα πάντα. Το μπρόκολο είναι απλά ένα μικρό δενδράκι.
0: Ναι, δεν αντέχω.
2: Όχι, όντως,
0: ναι,
2: το μπρόκολο φυτρώνει έτσι. Ναι. Είναι ένα μικρό δενδράκι.
0: Ναι.
2: Το καρπούζι έχει 92% νερό.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Οπότε είναι τύπου.
1: Τίποτα.
2: Δεν έχει καν θερμίδες, σκέψου.
1: Είναι, ναι, μόνο ζάχαρη.
2: Ναι. Το τυρί είναι χαλασμένο γάλα.
1: Το ξέρω.
2: Ωραία. Όπου έχει μέσα μύκητες. Και το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες. Και εμείς το καταναλώνουμε με πάρα πολύ χαρά.
1: Ναι. Το μέλι το φτιάχνει. Ας το καλό.
0: Καλά,
1: το μέλι το φτιάχνει οι μέλισσες.
0: Αποκλείεται.
2: Δεν ξέρω γιατί. Τι γράφει.
1: Παράδειγμα, καλό λοιπόν. Το μέλι αποκλείεται.
2: Δεν ξέρω γιατί μας το έχει βγάλει και αυτό.
1: Θα σου πω. Τι εννοεί, ότι δεν το φτιάχνουμε εμείς όπως φτιάχνουμε πάρα πολλά. Όπως φυσικό βούτυρο, εμείς το φτιάχνουμε. Το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες. Το μελίσι που το παίρνει. Το παίρνει έτοιμο.
2: Εμείς δεν το παίρνουμε, ρε παιδί μου.
1: Το παίρνει έτοιμο.
2: Ναι, εμείς δεν το κάνουμε κάποια επεξεργασία.
1: Υπάρχουν λίγα. Κάποια μέλη που είναι επεξεργασία. Όχι, περίμενε. Ανάλογα, το μέλι το υπάρχουν διάφορα μέλη.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
1: Αλλά αυτό είναι ειδικό σου Μανώλη.
0: Ακούστε λίγο. Λέω κάποιος να κατραβήξει ένα χειρόφρονο σε όλο αυτό. Τι λες?
1: Ναι, εγώ λέω το τραβήξω το χειρόφρονο και να μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο θα σε έχουμε την φράση που σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Madrid 106,2.
1: Και όσου έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σήμερα, η Βρυσίδα μόλι σκοτώθηκε.
0: Μου έστειψε το χέρι μου στον νεύρο, στον υπολογιστή.
1: Αγάπη
0: γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Ψυχούλα μου, ρε.
2: Τι συμβαίνει,
1: πέφτουν πράγματα, πονάει. Αλλά έλα να σου δώσω το τέτοιο. Πες τι ώρα είναι.
0: Παιδιά, είναι η αγαπημένη μου ώρα. Είναι το
1: quote of the day. Με παράπονο το είπε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μονάχα.
0: Έχει
1: επειδή
0: μου βιάσει το χέρι.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο επειδή μου βιάσει το χέρι. Τι θεωρώ ότι ζηλεύει επειδή το quote σήμερα το λέω εγώ. Και θα σα πω τι είναι. Ό,τι χάλια, πάρα πολύ ωραίο.
0: Όχι, χάλια που ζηλεύω εγώ, είμαι χάλια.
1: Ναι, ναι, ναι. Την άνοιξη, αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις. Αυτό είναι μια φράση από ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη και είναι τόσο όμορφο και τόσο συμβολικό. Έχουμε και άνοιξη. Οπότε είναι, τι ξέρω, παιδιά, εμένα μου φτιάχνει την ημέρα.
0: Ότι φτιάξουμε. Την έχουμε.
1: Όχι, βρεσί, εννοεί ότι ακόμα και αν κάτι δεν είναι αρκετά καλό, δεν είναι αρκετά όμορφο και αυτά μπορεί να το αλλάξει.
0: Έλα.
1: Ναι, έχει βάθει τέτοιο τώρα η Κατερίνα.
0: Ότι αν δεν είναι κάτι αρκετά όμορφο, το φτιάχνει εσύ.
1: Και με τι αποφάσει μα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Παίρνω και την απόφαση να πω γεια σου, Καπτανίκο, να πλέετε καλά. Και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την μία και μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί.
2: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή, τρελή παρέα.
1: Μέχρι όμως να έρθει το αύριο και να ξανανταμώσουμε, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Να έχετε μία υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη.
0: Φιλάκια!
1: Άιντε τσάω! Mad Radio

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στηρίζεις

0: 8 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Καλώς ήρθατε στο Paris Wow. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Lancaster, Guess, Liu Zhou, Gaudi, Jimmy Hara, Hermano Servino, Gila Rose. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wow. Paris Wow. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wow. Paris Wow. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat 35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
4: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
5: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
4: Μπράβο αγάπη μου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Υπέροχο αρακά.
5: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
4: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
5: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
4: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
5: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
8: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
7: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
8: Τι έχεις ρε Μαρία?
7: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
8: Α, τόσο απλά.
7: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
9: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
12: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
11: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
12: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
11: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
11: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
13: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα, με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
0: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
1: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 30 0 30.

0: Radio
1: 107.
0: It's a new hit. Mad Radio
1: 107.
0: Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
2: Take a second to 10.

0: Οι πιο μάτες επιτυχίες παίζουν εδώ. Επιτυχίες back to back.
1: Not there.
2: Τελειά, Τζουάνεν, Νεντόμ, Γκέιμ, Νεντόμ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
6: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
5: Όλα χειροποίητα.
6: Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
5: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
3: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
1: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
11: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
10: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
15: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
10: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκιμάσαι κι εσύ.
15: Άμα προλάβω.
12: Τυροκομικά Βασιλείου.
14: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
12: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
14: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
17: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
19: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
20: Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
21: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.

0: Mad Radio
1: 107.
2: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio
1: 107. Mad Radio
2: 107.
1: Mad Radio
2: 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Το Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρέμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
6: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
7: Κουλούρι.
6: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
6: Πεντανόστιμο.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
10: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
7: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχο Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
13: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και

0: Ρώση.
1: Δινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
2: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
3: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
2: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
3: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
2: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
3: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
2: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
3: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
4: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
5: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self-Market στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Self-Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
5: Self-Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
6: Self-Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
5: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
6: Self-Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Φλέμινγκ.
7: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
8: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
9: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
8: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Μεγάλη ποικιλία κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
9: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
10: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου.
7: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
11: Παίζουμε επιτυχίες.
12: Κάθε ώρα.
11: Κάθε μέρα.
12: Μαδρίτιο.
11: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
4: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
3: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
4: Και το κρασί πού κολλάει?
3: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
6: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
5: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
7: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Μπανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
3: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
2: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
4: Έλενα, για το Πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
5: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
4: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
5: Τέλεια! Και οι προσφορές?
4: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
5: Και για το πρόσωπο?
4: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
2: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
4: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
6: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
7: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
8: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
4: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
6: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό?
8: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
4: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
8: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
9: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
10: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
9: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
10: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
9: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
10: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
9: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
11: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
12: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
13: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
14: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
14: Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.
2: Mad Radio 107. Είναι επιτυχία. Το έχουμε.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
5: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
6: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
7: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρτα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις, ποτέ. Γιατί στα Bosch Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Bosch Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
9: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
10: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
11: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
12: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
11: Σύρμος K.
0: Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
12: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
13: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
14: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις?

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
2: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
3: Τι να φανταστώ?
2: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
3: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
2: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
3: Και για τα μικρά μας?
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
4: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
2: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
5: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
2: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
7: Πού με πας?
6: Στο νέο σου στέκι, πεζόγυρος.
8: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
6: Φτάσατε στον προορισμό σας.
8: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
9: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
12: Κάθε ώρα,
11: κάθε μέρα.
12: Madrid
11: Radio. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό, αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
10: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο!
12: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
12: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
13: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
4: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
0: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
4: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
1: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
13: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
14: Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 25620.
14: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 26410 91 760.
17: Κινητό 6945 3627 08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 6965 82.
19: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

0: Radio.
1: Mad Radio
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
0: Mad Radio.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλώς ήρθατε στο Paris Wow. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Lancaster, Yes, Liu Zhou, Gaudi, Jimmy Hara, Ερμάνο Σαρβίνο, Gila Ross. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wow. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wow. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By BA35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
4: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
5: Τι έχεις ρε Μαρία?
4: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 4 13 0 4 9 93 και 69 87 7 22 189.
6: Λύση με τρεις συλλαβές.
7: Πετσάβας.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
10: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
9: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
10: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
9: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
9: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
11: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
12: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφει.

0: ψηλά. Όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310 23 433. Με Mento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
1: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
2: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
2: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
1: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
2: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
1: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
3: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
5: Κάθε ώρα,
4: κάθε μέρα. Madrid, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Το ζήσαμε το απίστευτο. Η Ελλάδα είναι και επίσημα στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Μπράβο. Με τον Ακύλα να πραγματοποιεί μια καθηλωτική εμφάνιση. Τι όχι, που έκλεψε τα βλέμματα στον πρώτο ημιτελικό. Με δυναμική σκηνική παρουσία, έντονο συνέστημα, μια ερμηνεία που ξεχώρισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να ξεσηκώσει κοινό και social media. Τώρα θέλω να σου πω και τις υπόλοιπες 9 χώρες, γιατί να μην τις πούμε δηλαδή, που πάνε στον τελικό. Έχουμε Ελλάδα πρώτη, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

μάθουμε και τις υπόλοιπες αύριο νομίζω. Και το Σάββατο έχω ήδη κανονίσει παρεάκι και βραδιά Eurovision. Και θα φάω, ναι Γιάννη, προφανώς έχω κανονίσει και φαγητό, τι είμαι, καμιά τυχαία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Fate of Ophelia και επιστρέφουμε με ζωδιάκια.

Let her go, ακούσαμε. Let her go, θα πω και σε κάποιους που είναι ερωτευμένοι με άτομα τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Πάμε τώρα στα ζώδια, έτσι, μετά τη σοφία της ημέρας. Η Δίδυμη φαίνεται πως εισέρχεστε σε μια πιο σταθερή και ευνοϊκή οικονομική περίοδο. Δόξα τω Θεώ, θα πω, ο άντρας μου είναι Δίδυμος. Μετά από μήνες που νιώθατε ανασφάλεια ή είχατε αίσθηση στασιμότητας, τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται πιο ομαλά και αποδοτικά. Παράλληλα, αποκτάτε μεγαλύτερη σιγουριά για τις δυνατότητές σας και νιώθετε ότι μπορείτε επιτέλους να χτίσετε κάτι πιο σταθερό. Αγαπημένη Ζυγή, το επόμενο διάστημα συνδέεται έντονα με την επαγγελματική άνοδο και την κοινωνική αναγνώριση. Όσοι αισθανόσασταν πως οι προσπάθειές σας δεν εκτιμώνται όσο θα έπρεπε, τώρα μπορεί να δείτε σημαντικές πόρτες να ανοίγονται μπροστά σας. Παρθενάκια μου, αφήστε πίσω σας μια απαιτητική περίοδο και μπείτε σε φάση σημαντικής εξέλιξης και προσωπικής δικαίωσης. Το επόμενο διάστημα ευνοεί ιδιαίτερα τα μακροπρόθεσμα σχέδια, τις νέες γνωριμίες και τις συνεργασίες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον. Αυτά είχα να πω. Mr. Know It All με φωνάζουν εμένα, αλλά και ο Teddy Swims μάλλον μου αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
3: Κουλούρι.
2: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
2: Πεντανόστιμο.
5: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
10: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
11: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
12: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
11: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
12: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
1: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
3: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
13: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
6: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
1: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
13: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
6: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.παπαγκαλίνο.gr.
13: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Σέντερ.
11: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο MAD.gr μπαίνεις. Είναι τόσο εύκολο. Θα βρεις και τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής, αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου για να είσαι εκεί 17 Ιουνίου. Θες να μιλήσεις. Ποιο είσαι το ένα.
1: Σε έκανα εικόνα τώρα, εσύ κυρά της Κάσου.
0: Ρε, ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Κάσο και να τραβήξω βίντεο.
1: Είδες.
0: Αλλά κρατιέμαι τόσες μέρες να μην το πω. Αλλά φίλοι μου Κασιώτες, ρε παιδιά, ανεβάστε από την Κάσο να δείξουμε λίγο το νησί μας. Όχι.
1: Ναι,
0: το θέλει και ο Γιάννης. Όλοι το θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Getaway και επιστρέφουμε.

Everything I Wanted, Billie Eilish. Έχουμε καταπληκτικά κενό στη Μανέα και δεν μπορώ να μην τα μοιραστώ μαζί σου. Ξεκινάει μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα τσακίρι chips. Πάντα έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε με την παρέα μας, αλλά τώρα έχουμε και γευστικό λόγο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τύποι gathering. Αν είσαι Eurofan και το gathering σου έχει τραγούδια, παρέα και ντους πόν στο τραπέζι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια τσακίρι chips από την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Τώρα σου άνοιξα λίγο την όρεξη που είναι και μεσημεράκι, αλλά κάνε υπομονή. Mad Radio.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
4: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26 410 44 806.
5: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
6: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
5: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
6: Και το κρασί πού κολλάει?
5: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
8: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
10: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
11: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
12: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
11: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
12: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
11: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
12: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
4: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Σε μπορεί το βάρος σου. Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού. Είσαι έγκυος. Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότσι 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
1: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
14: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
17: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
18: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
19: Ντάλλα, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 6972 55 8787.
20: Ντάλλα, μιλάμε για ποιότητα.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
21: Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα.
21: Κάθε μέρα.
22: Μαντρίδιο.
21: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι θα σου τα δώσω τώρα όλα τα νέα, όλες τις πληροφορίες. Γιατί μπορεί να είσαι τύπος Eurofan, αυστηρός, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο. Βάζει σε όλους τρία όταν έχεις τα κέφια σου και η αγαπημένη σου γεύση είναι η τσακίρις τσίπς ξίδι. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος. Αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις τσίπς αλάτι. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Τα MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Εννοείται δεν θα το χάσουμε.

0: παου, τε ακούσαμε. Και θέλω να πάρεις τη δύναμη στα χέρια σου και να αποφασίσεις εσύ ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές των Μάτι
1: Μαρίλιο 100 λεπτά.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
7: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο στην είσοδο του χωριού
2: ρούχου στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
11: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
12: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη, με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
11: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
12: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
11: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
12: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
11: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
12: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
11: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
20: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
21: Τι να φανταστώ?
20: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
21: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
20: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
21: Και για τα μικρά μας?
20: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
21: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
20: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
21: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
20: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. And music that keeps you up. Oh,

Θέλω να ζήσεις μοναδική εμπειρία, οπότε ήρθε η ώρα της ερώτησης. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις τα Mad VMA 2026 πιο κοντά από ποτέ. Μπροστά θα σε έχω και πίσω θα σε έχω στα backstage, γιατί δεν θέλω να νομίζεις ότι δεν θα σε προσέξουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την ερώτηση και θέλω να μου στείλετε την απάντηση στο Viber μας στο 6936 646 656 για να κερδίσετε το backstage σας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο Video of the Year στα Mad VMA 2019. Μεντούσα, Φουέγκο ή Μόσκα. Ποιο τραγούδι πήρε το βραβείο Video of the Year στα Mad VMA 2019. Καλή επιτυχία!

6 και 7 Ιουνίου θα πάρεις το παιδί σου, το κατοικίδιό σου, τον άντρα σου και θα πάμε ΟΑΚΑ, γιατί έρχεται το Big Well Festival 2026, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη. 2 μέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances. Θα έχει εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά και wellness for pets area για τα κατοικίδια. Μπορείς τώρα να μπεις στο bewellmovement.com να κλείσεις το εισιτήριό σου. Αλλά επειδή σε αγαπάμε πολύ, το Mad Radio 106,2, χορηγός επικοινωνίας του Big Well Festival 2026, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις διημέρου για να γίνεις και εσύ μέρος του. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Το Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, κλαμπ σάντουιτς, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
6: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
7: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
6: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
6: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
9: Καλώς ήρθατε στο Paris Soir.
10: Εδώ, κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα.
9: Φούρλα, Λάγκαστερ, Γκες, Λιου Τζο, Γκαουντί, Τζίμι Χάρα, Ερμάνο Σερβίνο, Γκίλα Ρος. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Soir. Paris Soir.
10: Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Soir. Paris Soir. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat 35, Αγρίνιο ή online στο parisoir.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
11: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Bye Bye 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
0: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
1: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
1: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
12: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
1: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
12: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
1: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
1: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
13: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
14: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Μίστερ! Φόουν! Mr. Phone!
15: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
16: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
17: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 2641-048-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
18: Έλενα, για το Πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
19: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
18: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
19: Τέλεια! Και οι προσφορές?
18: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
19: Και για το πρόσωπο?
18: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
19: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
18: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
20: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασήμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
21: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
22: Λακάκια ήδη γίνεις.
23: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-051-638.
24: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappa.com.

Let Me Be The Second Voice εδώ στο Mad Radio 106,2. Δεν χορταίνουμε μουσική. Το Mad Vibe στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits. Θα μπει στην Nova, θα βρεις τη θέση 603 και θα ακούς τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες μες στη μέρα σου. Τώρα, στη θέση 604 θα έχεις το Mad Rewind που πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000 και 2010s. Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits, full Mad Mode. Talk to you έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio.

Show Me Love. Έρχεται το Athens Jazz, το οποίο συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έχει μεγάλη επιτυχιακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από 25 έως 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης. Όπως πάντα, φυσικά, με ελεύθερη είσοδο. Για μία εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης. Θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο athensjazz.gr. Χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD Radio 106,2. Και Γιάννη, επειδή θες να το ακούσεις, θα σου βάλω το viral τραγούδι του TikTok για αυτή την περίοδο. Δεν αντέχω να μην σας το βάλω, είναι το αγαπημένο μου.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
0: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
5: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
6: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
6: Για τις τιμές και τις προσφορές.
5: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
6: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο 2645 026 062.
6: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 40.

0: μπουκαλάκι του.
1: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310 23 433. Με Mento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
2: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
3: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
4: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
5: Πού με πας?
4: Στο νέο σου στέκι. Πεζόγυρος.
6: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
4: Φτάσατε στον προορισμό σας.
6: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
7: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984 696582.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
9: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

Cold Heart ακούσαμε, Warm Lips χρειαζόμαστε όμως. Η Lips Market ιδρύθηκε το 1973 και είναι το αυθεντικό, διασκεδαστικό και γευστικό lip balm. Τα Lip Smacker είναι γνωστά για την ασυναγώνιστη ποικιλία αυθεντικών γεύσεων και την καταπληκτική τους φόρμουλα. Μέσα από καινοτομίες των προϊόντων και αποκλειστικές συνεργασίες, η Lip Smacker συνεχίζει να είναι η νούμερο 1 εταιρεία για lip balm κοριτσιών και η πρώτη επιλογή της μαμάς. Φόρεσε το Lip Smacker σου και είναι ok να είσαι ξανά παιδί. Τα προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε στα φαρμακεία, σε καταστήματα καλλυντικών, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kuraskosmetics.gr. Πάμε να ακούσουμε Ordinary.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ήρθε η ώρα που παραδίδω σκυτάλη στη Φέη Βόκου, ήρθε η ώρα που σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα, ήρθε η ώρα που λέω ότι είναι Τετάρτη και φτάσαμε τη μέση της εβδομάδας και άντε τον φάγαμε το γάιδαρο. Και θέλω να σου πω ότι περάσαμε υπέροχα σήμερα και για αύριο έχουμε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις, ακόμα περισσότερα δώρα, ακόμα περισσότερη μουσική και ακόμη περισσότερη ενέργεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Αντιγόνη Βιντιάδη κάθε μέρα μία η ώρα εδώ στο Madrid 106,2. Έχουμε το ραντεβού μας. Φιλάκια από εμένα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Popeye. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Popeye στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Popeye. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
5: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
6: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
5: Μπράβο αγάπη μου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Υπέροχο αρακά.
6: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
5: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
6: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
7: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
8: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
8: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο Η Αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
8: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
9: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
10: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
9: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
10: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
9: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
9: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
10: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
11: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
12: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
11: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
12: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
11: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
1: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
11: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
1: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
11: Άμα προλάβω.
3: Τυροκομικά Βασιλείου.
11: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
3: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
11: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
14: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο κροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
13: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
14: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
15: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 26410 91 760.
17: Κινητό 6945 3627 08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στην ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
18: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
19: Κάθε ώρα,
18: κάθε μέρα. Madrid, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107. It's a new hit.

Μάντρε, 100 λεπτά. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.

0: 102,8 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλώς ήρθατε στο Paris Wow. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Lancaster, Yes, Liu Zhou, Gaudi, Jimmy Hara, Ερμάνο Σαρβίνο, Gila Rose. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wow. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wow. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 34342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην το πληρώνεις ακριβά.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει?
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr by Χία Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
11: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
12: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails. Με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Terracotta Nails. Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
13: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο?
1: Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει. Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
13: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
14: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
15: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
14: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
15: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
14: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
15: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
13: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
15: Τι να φανταστώ?
13: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
15: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
13: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
15: Και για τα μικρά μας?
13: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
15: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
13: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
16: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
13: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
16: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
13: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.

0: Radio.
1: Mad Radio
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
3: Θέλω και τα μου αρουλάει. Empezó el verano. Fuego.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounded in my head.
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio
3: 107.
4: Mad Radio 107.
1: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
6: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
5: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
6: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
5: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
6: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
5: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
6: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
7: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
1: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
14: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
15: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
18: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
19: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
21: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
20: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
22: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
1: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
23: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
24: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
25: Ντάλλα, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
26: Ντάλλα, μιλάμε για ποιότητα.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
28: Κάθε ώρα,
27: κάθε μέρα.
28: Madrid,
27: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Mad Radio 107.

0: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

Radio. Είναι επιτυχία. Το ακούς εδώ.

0: Μάτριο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία. Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
5: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις, ποτέ. Γιατί στα Boss Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Boss Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
6: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
7: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
8: Welcome Stores, Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
9: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
8: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
9: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
8: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
9: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
8: Welcome Stores, Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
9: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
8: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
10: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική.
1: Σταγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
11: Έλα να για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
12: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
11: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
12: Τέλεια! Και οι προσφορές?
11: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
12: Και για το πρόσωπο?
11: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
13: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
11: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
14: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασήμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
15: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
16: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645 26062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
9: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στο Κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
1: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
1: Πεντανόστιμο.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
15: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
16: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομα του. Χειροποιείτε ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
17: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
18: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
21: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
21: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
20: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
22: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
23: Πού με πας?
22: Στο νέο σου στέκι. Πεζόγυρος.
23: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες, χειροποίητο μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
22: Φτάσατε στον προορισμό σας.
23: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
24: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας
0: όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Λακάκια ήδη γίνεις.
11: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
24: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
25: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
24: Παίζουμε επιτυχίες.
25: Κάθε ώρα,
24: κάθε μέρα.

100 λεπτά. Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Let's get down to business.

0: Ματρελιό 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
6: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
5: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
6: Και το κρασί πού κολλάει?
5: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
8: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
9: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
10: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
9: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
10: Τι έχεις ρε Μαρία?
9: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
10: Α, τόσο απλά.
9: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 4 13 0 4 9 93 και 6 9 87 7 22 189.
11: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
12: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου? Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
13: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
14: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
13: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
14: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
16: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
16: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
17: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς. Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιμένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
10: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
11: Lenor, όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά, 59 μεζούρες, 3,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Pampers Premium Care, 44 τεμάχια, 13,48.
12: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
13: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
14: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
15: Το βρήκατε!
14: Το βρήκατε! NS95 Cafe Bar. Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Η στιγμή σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
16: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε?
17: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
1: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra, διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
23: Τι να φανταστώ?
22: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
23: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
22: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
23: Και για τα μικρά μας?
22: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
24: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
22: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
25: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
22: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
26: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
27: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
28: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.

0: εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
1: κάθε μέρα.
2: Madrid,
1: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Καλώς ήρθατε στο Paris Wa. Εδώ κάθε κομμάτι της συλλογής μας είναι φτιαγμένο για να ανεβάσει το προσωπικό σας στυλ σε νέα επίπεδα. Φούρλα, Λάγκαστερ, Γκες, Λιου Τζο, Γκαουντί, Τσίμι Χάρα, Ερμάνο Σαρβίνο, Γκίλα Ρος. Από γόβες που αποπνέουν αυτοπεποίθηση μέχρι ευέλικτες τσάντες που μεταφέρουν τα απαραίτητα με στυλ. Paris Wa. Paris Wa. Γιατί μπορεί να μην περπατάς κάθε μέρα στο Παρίσι, αλλά μπορείς να έχεις όλα τα ξεχωριστά κομμάτια της σύγχρονης μόδας. Paris Wa. Paris Wa. Γνωρίστε την πολυτέλεια του παριζιάνικου chic. By Bat35 Αγρίνιο ή online στο pariswa.gr. Και για τις πιο εντυπωσιακές νύφες, exclusive επιλογές σε νυφικές γόβες και πέδιλα.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρει τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
8: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
9: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
8: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
9: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
9: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
8: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
10: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
11: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
12: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
0: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
8: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
8: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
8: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
1: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
13: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
14: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
17: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Fun Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.
3: Oh.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή, χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
8: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26 410 44 806.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
11: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
12: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
13: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
12: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
13: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
12: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. Β Μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
12: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
13: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
0: Ό,τι ώρα και να είναι, έχεις ό,τι χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο Self Market στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Self Market, το πρώτο αυτόματο 24ωρο μάρκετ στην πόλη μας που κάνει τις αγορές σου διασκέδαση.
0: Self Market, στην Παπαστράτου 26, στην πλατεία Fleming.
1: Self Market 24ωρο, για όλες σου τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, βρες.
0: Είδη προσωπικής φροντίδας, μικρογεύματα, πλήρη κάβα αλκοολούχων, αναψυκτικά, γλυκά και αλμυρά snacks, ενεργειακά ποτά, φαρμακευτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, πληρώνοντας και με μετρητά και με κάρτα.
1: Self Market. Τώρα το Αγρίνιο έχει το δικό του 24ωρο αυτόματο κατάστημα. Παπαστράτου 26, πλατεία Fleming.
14: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose.
15: Καφές με μοναδική γεύση.
14: 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433.
15: Memento Coffee Spot.
14: Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
16: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
17: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
16: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
17: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
16: Άμα προλάβω.
12: Τυροκομικά Βασιλείου.
13: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
12: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
13: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
16: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε! Μίστερ! Φόουν! Μίστερ Φόουν!
12: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
13: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
19: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
20: Έλενα, για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
21: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
20: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
21: Τέλεια! Και οι προσφορές?
20: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
21: Και για το πρόσωπο?
20: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
21: Έλενα για το πουλού, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
20: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
22: Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα.
22: Κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο.
22: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είναι επιτυχία. Το έχουμε.
1: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
2: 107.
1: Επιτυχίες μπροστά.
3: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Μαντρίδιο 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: Μαντρίδιο 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
5: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
7: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
6: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
7: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
8: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
9: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
8: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
9: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
8: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
9: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
8: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
9: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
8: Ανοιχτά καθημερινές 9 το πρωί έως 9 το βράδυ και Σάββατο 9 έως 2 το μεσημέρι.
6: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτιρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
5: Boss Car Service. Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε την ποιότητα και την τεχνογνωσία Boss Car Service με ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατηρώντας την εγγύησή σας. Δώστε στο δικό σας αυτοκίνητο την προσοχή που του αξίζει.
9: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας, υπεύθυνα και προσιτά.
5: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
9: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
1: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Ντάλλας, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
13: Ντάλλας, μιλάμε για ποιότητα.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Θέλω que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Mad Radio 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107.
2: It's a new hit.
3: Dammi un grr.
4: Un che?
3: Un grr.
4: Un che?
3: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
4: Okay.

0: 107,8.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
11: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
12: Η κυρία Ελένη, που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
13: Ο κύριος Νίκος, που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
14: Η κυρία Δήμητρα από τον Πρώτο, που ζήτησε μάστορα.
15: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
16: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
17: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
18: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Signia. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
1: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
19: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
21: Κάθε ώρα,
20: κάθε μέρα.
21: Madrid,
20: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Στρίψτε στον πεζόδρομο Ηλία Ηλίου.
7: Πού με πας?
6: Στο νέο σου στέκι. Πεζόγυρος.
8: Γιατί αν νομίζετε πως ξέρετε το γύρο, σκεφτείτε το ξανά. Μόλις άνοιξε ο πεζόγυρος στην Ηλία Ηλίου 3. Γεύσεις με χαρακτήρα. Γύρος, πίτες, σκεπαστές, μερίδες. Χειροποίη το μπιφτέκι και premium υλικά που ανεβάζουν τον πύχη. Τρεις τρόποι να τα απολαύσεις. Take away, πακέτο στο σπίτι ή self-service στα τραπεζάκια για απόλαυση επιτόπου. Delivery στο 2641-055-261.
6: Φτάσατε στον προορισμό σας.
8: Πεζόγυρος. Η νέα γευστική εμπειρία.
9: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641-091-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή
4: καλώντας το 2641057636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Managi Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Managi, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
3: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
2: Μπράβο αγάπη μου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Υπέροχο αρακά.
3: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
2: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
3: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
2: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28311.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
7: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
6: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
7: Τι έχεις ρε Μαρία?
6: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
7: Α, τόσο απλά.
6: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 04993 και 6987 722 189.
8: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
9: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26 41 0 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
12: Κάθε ώρα,
11: κάθε μέρα.
12: Madrid,
11: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,6 FM Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310 23 433. Με Mento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
3: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
4: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
3: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
4: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
3: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
4: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
3: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

Radio 107. It's a new hit.

0: 107.7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid,
2: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Μαντρίδιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Μαντρίδιο
3: 107.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday then.

0: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Around the world.

0: track.
1: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Μάτριο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μάτριο
2: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I.
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
4: Mad Radio
3: 107.
4: Mad Radio 107.
1: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: τις πρώτες μεταδόσεις. Number one. Στα μεγάλα event. Number one. Στο Facebook. Number one. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου.

0: Fun Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

else, 'cause I'm an Albatross.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες.